Σε Λάμας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Wave 97.4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97.4. Follow your rock.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Θερμομόνωση.
0: Τσεκ.
1: Ύψος ανίδες.
0: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
0: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
0: Τσεκ.
1: Ξυλία.
0: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
0: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
0: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.

0: όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταία, πεπειραμένο αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όργιο Mercedes.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Ύψος ανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
1: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
4: Στα Εντελβάις θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
5: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
6: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
5: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Εντελβάις σε όλη την Ελλάδα.
6: Εντελβάις, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
7: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: Μην το χάσεις.
1: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
4: Είμα στη ροκ. Wave974.gr.
5: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Είναι εδώ η γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: 9

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.

0: εστιατόριο.
1: Καίγεται η χώρα! Έλα στην ΕΟΡΑ.
2: ΕΟΡΑ. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
3: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr. 974. Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψοσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: 9

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
8: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
3: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ο Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Στο κινητό, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: καίγεται η χώρα!
1: Έλα στην Εώρα.
2: Εώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
1: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
1: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
0: Ο Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97.

0: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

radio24.gr. 9, 7, 4. Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Τρα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Καίγεται η χώρα! Έλα στην Αιώρα.
2: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, Αραχοβίτικα.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγγενεία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610 438 940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
4: Κύμα στη Rock wave974.gr.
5: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
1: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
0: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
1: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
0: Edelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψουσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620. 9

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.

0: εστιατόριο.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: μην το χάσεις.
1: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.

92.4.

0: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς.
0: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
1: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
0: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
1: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο.
0: Τηλέφωνο 2610 438 940 και 941.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην Αιώρα.
4: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: ενεργεία που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixou. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixou Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixou Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixou. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψουσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Sailstone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
8: Ο Ροκ. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh
9: yeah. Oh. Oh yeah. Wave 97.4, your devotional rock.

0: εστιατόριο.
1: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα. Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Είμα στη Rock Wave974.gr.
3: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο?

0: δεύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην ώρα.
4: Ώρα, καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και όλη την ώρα, κάθε στιγμή, από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
7: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940. Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω τούτη φρούτη χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ. Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Tamtum, ακτέωριο, παρ, εστιατόριο.
1: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
4: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
5: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
4: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
5: Edelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.

της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο.
1: Καίγεται η χώρα! Έλα στην Αιώρα.
2: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, Αραχοβίτικα.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: 9, 7, 4. Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τώρα αθλητισμός και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ο Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: στη Rock Wave974.gr.
1: 974 Rock, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. 9, 7, 4. Το ροκ

0: 9-7-4. Το ροκ όπως το θες.
1: Hi, this is Cosmine from the Scorpions. You're listening to Wave 97.4.